0: Potremmo un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.
1: Μου τηλεφωνάς, μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα. Του ψυγείου ήχος γίνεται.

είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη, η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη.